0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα

0: κουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Τον νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα σοδεία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους παραγωγούς του νησιού για την ανακοίνωση πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τη συμμετοχή παραγωγών στο περίπτερο της Περιφέρειας στην έκθεση τροφίμων και ποτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος από 11 έως 14 Νοεμβρίου 2026, με συνολική διάρκεια 4 ημερών. Καλούνται οι παραγωγοί που μεταποιούν ή και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέσω της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα που επικρατούν, τροποποιείται προσωρινά το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου Ερμούπολης για το κοινό. Για την ασφάλεια και την προστασία όλων, η λειτουργία για την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα είναι από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Τροποποίηση του ωραρίου θα ισχύσει μέχρι τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Aegean Airlines να συνεχίσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σύρου και μετά το τέλο

0: της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιούνται 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η πτήση από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρεί στις 10 το πρωί και θα φτάνει στη Σύρο στις 11 και 4, ενώ η πτήση από τη Σύρο θα αναχωρεί στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στη 1 το μεσημέρι. Η διάρκεια του ταξιδιού ανέρχεται σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς στη Σύρο με την Μπέση Αργυράκη, με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Σύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Παίζουν και τραγουδούν με Έμις Ρωσολάτος, Εύα Βάλβη, Δημήτρης Σούλιος, Άφθονο Τσίπουρο και Τσίπουρο Μεζέδες. Είσοδος ελεύθερη. Μία βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου προκηρύσει θέσεις χοροδιδασκάλων, καθηγητών, καθηγητριών, φυσικής αγωγής για τα τμήματα διδαχής εθνικών παραδοσιακών χορών, Latin και Tango, Ευρωπαϊκή Χορή, Ρυθμική Γυμναστική και Chair Yoga, Yoga Καρέκλας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑ ή εμπειρικούς δασκάλους με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία στον παραδοσιακό χορό, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία των ανωτέρων τμήματων του σωματείου, παιδικών, εφηβικών ή και ενηλίκων για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος κατέληξε στη Μαρκό, η οποία επικράτησε χθες της Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε την πρόκριση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους παραγωγούς του νησιού για την ανακοίνωση πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τη συμμετοχή παραγωγών στο περίπτερο της Περιφέρειας στην έκθεση τροφίμων και ποτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος από 11 έως 14 Νοεμβρίου 2026, με συνολική διάρκεια 4 ημερών. Καλούνται οι παραγωγοί που μεταποιούν ή και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέσω της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα που επικρατούν, τροποποιείται προσωρινά το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου Ερμούπολης για το κοινό. Για την ασφάλεια και την προστασία όλων, η λειτουργία για την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα είναι από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Τροποποίηση του ωραρίου θα ισχύσει μέχρι τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Aegean Airlines να συνεχίσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σύρου και μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιούνται 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η πτήση από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρεί στις 10 το πρωί και θα φτάνει στη Σύρο στις 11 και 4, ενώ η πτήση από τη Σύρο θα αναχωρεί στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στη 1 το μεσημέρι. Η διάρκεια του ταξιδιού ανέρχεται σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς στη Σύρο με την Μπέση Αργυράκη με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανοσύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Παίζουν και τραγουδούν με Έμις Ρωσολάτος, Εύα Βάλβη, Δημήτρης Σούλιος, Άφθονο Τσίπουρο και Τσίπουρο Μεζέδες. Είσοδος ελεύθερη. Μία βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμινίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Λύκειο των

0: Ελληνίδων Σύρου προκηρύσει θέσεις χοροδιδασκάλων, καθηγητών, καθηγητριών, φυσικής αγωγής για τα τμήματα διδαχής εθνικών παραδοσιακών χορών, Latin και Tango, Ευρωπαϊκή Χορή, Ρυθμική Γυμναστική και Chair Yoga, Yoga Καρέκλας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους TEFA ή εμπειρικούς δασκάλους με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία στον παραδοσιακό χορό, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία των ανωτέρων τμήματων του σωματείου, παιδικών, εφηβικών ή και ενηλίκων για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος κατέληξε στη Μαρκό, η οποία επικράτησε χθες της Ελλάς Σύρου στην Ερμόπολη στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε την πρόκριση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, καλησπέρα σε όλο το κροατήριο. Πέρα για πέρα, από Ανατολή σε Δύση, από Βορρά σε Νότο, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 6. Και όποιος αντέξει. Εδώ λοιπόν έχουμε φέρει τις μουσικές μας και λέμε να τις μοιραστούμε μαζί, τι λέτε? Ο Dinos Classical έχει πάρει ήδη τη θέση του πίσω από την τεράστια κονσόλα του ήχου. Πώς τα βγάζει πέρα με τόσα κουμπάκια ή με ένα πορίσο, μπας περίπτως. Ποτέ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε τον κύριο Φέδωνα Πιπέρη, ο οποίος χειρίζεται τα παράθυρα του διαδικτύου, τα social κτλ. Μιλάει μαζί σας online, ωραία το είπα, ναι. Και από την άλλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Γιάννης Ξεγοράρης. Η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου είναι τα κρέα καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε με ένα φοβερό κομμάτι. Ένα κομμάτι του John Fogerty. Ναι, ναι, ναι.

αν και ηχογραφήθηκε στα μέσα του 70, κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1971. Είναι το Have You Ever Seen The Rain, ένα τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Creedence Clearwater Revival. Το άλμπουμ είναι το Pendulum. Βασικά το έγραψε ο Τζον Φόγκερτι, ο βασικός συνθέτης και τραγουδιστής του συγκροτήματος.

Εμείς θα συνεχίσουμε με φοβερά κομμάτια όπως αυτό για παράδειγμα του Marvin Gaye. Ένα τραγούδι που επίσης κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, το 1971. Το κομμάτι αυτό είναι ύμνος για το περιβάλλον. Mercy Me, Mercy, Mercy Me. Από το ιστορικό concept album What's Going On του Marvin Gaye. Και το οποίο γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον Marvin Gaye. Με θέμα τη μόλυνση, την οικολογία, την εξαφάνιση των ειδών και την καταστροφή της φύσης.

0: φοβερό κομμάτι, Marvin Gaye. Έχουμε πει την ιστορία του πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας, μια λυπηρή ιστορία, ένας υπέροχος άνθρωπος. Mercy, mercy me.
1: It's a new entry on your favorite radio program. It's a hit.
0: Την ίδια εποχή, μάλλον λίγο πιο πριν, το 1970 ακριβώς, είναι το κομμάτι Blue Money, ένα τραγούδι του Βόρειο-Ιρλανδού τραγουδοποιού Van Morrison από το άλμπουμ του His Band and the Street Choir 1970. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε σαν single και έφτασε στο νούμερο 23 των Αμερικανικών chart, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη εκείνης της περίοδου. His Band and the Street Choir 1970. Από την άλλη πλευρά, να πούμε, επειδή έχουμε το single εδώ, από την άλλη πλευρά υπάρχει το Sweet Thing.

0: Blue Money. Αυτός είναι ο Van Morrison.
1: The hottest DJ mixing the beats. Mixing the...
0: Μεγάλη επιτυχία τώρα έρχεται το πολύ γνωστό τραγούδι του Βρετανού Rod Stewart, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 1971. Είναι ο δίσκος Every Picture Tells a Story. Τεράστια παγκόσμια επιτυχία, θεωρείται ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της καριέρας του. Είναι το Maggie May. Μαζί με τον Rod Stewart, ο Martin Quittenton.

Λοιπόν, τι σας έχω τώρα. Ένα κομμάτι το οποίο έγραψαν ο Norman Whitfield και ο Barrett Strong. Πρωτοηχογραφήθηκε σαν extended track από τους Temptations, αλλά έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Undisputed Truth το 1971. Smiling Faces Sometimes.

0: got more hits for you, so stay tuned. Your request.
1: Την ίδια χρονιά, παραμένουμε στο 1971. Αυτή είναι η Dramatics, ένα R&B soul group από την Αμερική. Ο Τόνι Χέστερ είναι ο παραγωγός και αυτός που γράφει τους στίχους. Το άλμπουμ τους, ομώνυμο με το κομμάτι What You See Is What You Get.

0: Αυτός είναι ο Lee Michaels. Παραμένουμε στην ίδια χρονιά, στο 1971 σήμερα. Do you know what I mean? Ο Lee Michaels έρχεται από την Αμερική.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική

Λοιπόν, για να σας αποδείξουμε ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική, έχουμε εδώ ένα φοβερό κομμάτι. Η πρώτη φορά που ακούστηκε το κομμάτι αυτό ήταν με τη φωνή του Levon Helm από τους Band. Αργότερα όμως το έκανε φοβερή διασκευή αυτή που ακούμε, η Joan Baez, The Night They Drove All Dixie Down. Το κομμάτι το έγραψε ο Robbie Robertson και ηχογραφήθηκε από τους Band με τη φωνή του Levon Helm το 1969. Τι χρονιά και αυτή. Βρισκόμαστε τώρα στο 71 με τη Joan Baez. Πάμε να το τραγουδήσουμε μαζί.

0: sitting comfortably? Then we'll begin.
1: Let's get crazy!
2: Now that's what's showtime!
3: Πάμε τώρα με το πιο διάσημο τραγούδι των Grateful Dead. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1970 στο δίσκο American Beauty. Το κομμάτι αυτό, ο δίσκος μάλλον, το 1997 αναγνωρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών ως εθνικός θησαυρός, παρακαλώ. Τζέρι Γκαρσία, Bob Weir, Phil Lesh και Robert Hunter. Οι συνθέτες, American Beauty, 1970, και το φοβερό κομμάτι Trucking. Ένα κομμάτι που μιλάει για τη ζωή στο δρόμο και τις περιοδίες του συγκροτήματος. Your typical

Λοιπόν, το κομμάτι αυτό που ακολουθεί είναι ένα διάσημο τραγούδι που το έγραψε η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Carole King το 1971. Όμως η πιο γνωστή εκτέλεση είναι αυτή που έχουμε εδώ, του James Taylor, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και κέρδισε και βραβείο Grammy. Μάλιστα, ο James Taylor κέρδισε το βραβείο καλύτερης pop ανδρικής ερμηνείας και η Carole King το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς την εποχή εκείνη. Το τραγούδι αυτό λοιπόν υπάρχει και στο δίσκο της Carole King Tapestry, αλλά και στο δίσκο Mudslide Slim and the Blue Horizon του James Taylor. You've got a friend.

0: You've got a friend.
1: And now, listening to the best radio station on the planet.
0: Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση. Μιλάμε για το Family Affair, ένα τραγούδι του αμερικανικού funk συγκροτήματος Sly and the Family Stone. Κυκλοφόρησε βέβαια το 1971, ένα κομμάτι φοβερό. Το περιοδικό Rolling Stone τότε κατέταξε στην 57η θέση στη λίστα του με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ένα σκοτεινό και εσωστρεφές μουσικά ύφος, αντικατοπτρίζοντας την αλλαγή στη διάθεση του ηγέτη του γκρουπ του Sly Stone για την περίοδο εκείνη. Το κομμάτι ήταν το τρίτο και τελευταίο νούμερο ένα σίγγλ για το συγκρότημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιεί πρωτοποριακά για την εποχή εκείνη στοιχεία όπως για παράδειγμα drum machine σε συνδυασμό με τα ζωντανά όργανα.

yesterday's hits. Dance in my car. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στην ίδια χρονιά, 1971, 21η του Ιούνιου, και έρχεται το άλμπουμ One World των Rare Earth. Ποιοι έχουν γράψει τα κομμάτια? Οι Ελληνοαμερικανοί Ντίνο Φεκάρης και Νίκ Ζήσης. I Just Want To Celebrate είναι το κομμάτι που διαλέξαμε από το άλμπουμ αυτό. Φοβερό κομμάτι, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, κάποιον Έλληνα θα βρεις από κάτω. Να η απόδειξη.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Και έρχεται ο μεγάλος, ο φοβερός Τζο Κόκερ. Πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε, θα έλεγα τον τίτλο του τραγουδιού αν έκανε ελεύθερη μετάφραση. High time we went. Καιρός να φεύγουμε δηλαδή. Joe Cocker, Chris Stanton, καλοκαίρι του 1971. Τι κομμάτι κι αυτό. Βρίσκεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του Joe Cocker, που είναι γνωστό και ως Something to Say in Europe. Ο Τζο Κόκερ, ο οποίος έφυγε διαπαντός από κοντά μας το Δεκέμβρη του 2014. Άγγλος μουσικός και τραγουδιστής. Σπεσιαλίστας στις διασκευές. Αυτό τα λέει όλα.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email gmail.com. DJ in the mix.
2: Λοιπόν, το ξέρετε όλοι πολύ καλά, το φεστιβάλ το Woodstock, ένα κομμάτι που γράφτηκε από την Johnny Mitchell για το διάσημο αυτό φεστιβάλ με τίτλο Woodstock, έγινε τεράστια επιτυχία το 1970 σε διασκευή από ένα βρετανικό συγκρότημα, τους Matthews Southern Comfort. Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Ian Matthews έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών chart. Κυκλοφόρησε το 1970. Για να τα ακούσουμε.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.com.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική. Αυτός είναι ο Tommy James και το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1971 έγινε μεγαλύτερη επιτυχία του ως solo καλλιτέχνης. Βασικά πρωτοκυκλοφόρησε το 1970 ως B-side πλευρά του Church Street Soul Revival. Επανακυκλοφόρησε ως A-side το 1971 αφού προσθέθηκαν πνευστά και περιλαμβάνεται στο δίσκο Christian of the World του 1971. Ο δίσκος πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Αυτός είναι ο Tom James και το Dragging the Line.

έχουμε τους Three Dog Night. Το τραγούδι αυτό είναι το Liar. Κυκλοφόρησε το 70 από το αμερικανικό αυτό συγκρότημα. Είναι ο δίσκος τους Naturally. Την υπογραφή του Russ Ballard, μέλος του συγκροτήματος Argent. Μια εκτέλεση αυτή που ακούτε κατάφερε να φτάσει μέχρι τη θέση 7 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 στις αρχές του 71.

0: Attention, strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
1: Leroy, boy, is that you? I thought your post-hanging days were through.
2: We gotta get you a woman. Είναι το κομμάτι του 1970 με την υπογραφή του Todd Rundgren από το album Runt, από το όνομά του. Ο Todd Rundgren έκανε μια μπάντα με το όνομα Runt και το κομμάτι αυτό είναι από το πρώτο τους άλμπουμ. Ήταν το παρατσούκλι του Todd Rundgren, Runt Green. Κάνουμε και μια ανάλυση του επωνύμου. Take a seat. It's my treat. You made a... We gotta get you a woman.

0: Music is free, but if you drink, pay cash.
1: Τώρα πάμε με ένα τραγούδι φοβερό, φοβερό κυριολεκτικά, που γράφτηκε από τους Delaney Bramlett και τη σύζυγό του Bonnie Bramlett. Ηχογραφήθηκε το 1971 από το συγκρότημα Delaney and Bonnie and Friends για το άλμπουμ Motel Shot και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους στα αμερικανικά charts. Το συγκρότημα αυτό κυκλοφόρησε διασκευή. Το 1971 οι New Seekers έκαναν διασκευή στο κομμάτι αυτό, που πήγε πάρα πολύ καλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και πήγε και νούμερο 1 στην Ιρλανδία. Επίσης, διασκευή στο κομμάτι αυτό έχουν κάνει μεταξύ άλλων και καλλιτέχνες της country, όπως είναι η Patti Loveless. Εμείς ακούμε το αυθεντικό από τους Delaney and Bonnie and Friends. Κυρίες και κύριοι, είναι το Never Ending Story of Love.

Φοβερό κομμάτι για τη συνέχεια. Το Here Comes the Sun. Ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον George Harrison, τον Beatles, και κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Abbey Road το 1969. Εδώ όμως έχουμε τη διασκευή του Ritchie Havens. Ο Αμερικανός folk τραγουδοποιός, ο Ritchie Havens, κυκλοφόρησε τη δική του αξιομνημόνευτη ρυθμική διασκευή το 1971 στο άλμπουμ Alarm Clock, η οποία σημείωσε και επιτυχία στα charts. Για να ακούσουμε.

φοβερό κομμάτι αυτή η σύνθεση του George Harrison, Here Comes the Sun, από τον Richie Havens. Φοβερή διασκευή, μια άλλη άποψη. What we're gonna do right now is go back, go back, go back, way back. Πάμε πίσω πραγματικά, πάμε στο 1970, ένα χρόνο πριν, και εδώ έχουμε τους Emerson, Lake & Palmer. Emerson, Lake & Palmer παίζουν progressive και εδώ έχουμε το Lucky Man από το πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ του 1970. Ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον Greg Lake όταν ήταν 12 ετών και ξεχωρίζει για ένα από τα πρώτα solo με Moog synthesizer στην ιστορία της rock μουσικής. Ακούστε τον Keith Emerson στο φινάλε. Είναι φοβερός.

ακούστε έναν φοβερό Keith Emerson. Τι παίζει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το Lucky Man. Και αυτή είναι η Emerson Lake Palmer. Όλα αυτά συμβαίνουν.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Αυτό είναι το γνωστό κομμάτι από την ταινία Shaft 1971 από τον Isaac Hayes. Φοβερό κομμάτι, με βραβεία, τι να σας πω. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτός είναι ο μοναδικός Isaac Hayes. Έφυγε από κοντά μας τον Αύγουστο του 2008. Συνθέτης, τραγουδιστής, ηθοποιός, μουσικός, ηθοποιός φωνής και παραγωγός.

περισσότερο γνωστός λοιπόν έγινε για το μουσικό θέμα της ταινίας Shaft του 1971. Για το θέμα αυτό λοιπόν τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1972. Είναι ο τρίτος Αφροαμερικανός μετά τον Σίδνεϊ Πουατιέ και την Χάτι Μακδάνιελ που τιμήθηκε με Όσκαρ σε οποιοδήποτε διαγωνιστικό τομέα της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με 2 βραβεία Grammy και αργότερα τιμήθηκε και με το 3ο Grammy για το μουσικό του άλμπουμ Black Moses. Επίσης, ο Άιζακ Χέις στέφθηκε επίτιμος βασιλιάς της Άντα, περιφέρειας της Γκάνας, το 1992.

αυτά και με αυτά μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε ολοταχώς για τις 6. Ρίξτε μια ματιά στα ρολόγια σας. Μην πάτε αργοπορημένοι στα ραντεβού σας.

0: some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Πάμε τώρα με ένα φοβερό τραγούδι. Θα πάμε στο Φλεβάρι του 1972. Πηδήσαμε μια χρονιά. Είναι οι Staple Singers. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 1972, έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τον Ibell, συνδυάζοντας ρυθμούς soul και gospel. I'll take you there. Η φωνή που ακούγεται είναι της Mavis Staples. Αυτή είναι η Staple Singers.

0: You're listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll.
3: Πάμε τώρα με ένα κομμάτι, το Let It Rain, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Eric Clapton και την Bonnie Bramlett. Κυκλοφόρησε το 1970 στον πρώτο ομώνυμο προσωπικό δίσκο του Clapton με τίτλο Eric Clapton, ενώ το 1972 εκδόθηκε και ως single. Στο κομμάτι συμμετέχει στην κιθάρα και ο Steven Stills. Let it rain.

0: μιλάς, μην μιλάς.
1: Σου πάνε,
0: κάνεις και
1: είχα. Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
2: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Ναι, με ανοίχτο στόμα, άμα τυχόν.
1: Ανοίχτο στόμα. Σε έφαγα, κύχνα να ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε έφαγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική στα καλύτερα.
6: Πάμε άλλο ένα φοβερό κομμάτι του 1971, αυτή τη φορά από τους Grassroots, από το άλμπουμ τους Their 16 Greatest Hits. Θα διαλέξουμε ένα από τα greatest. Είναι το Sooner or Later.

Είναι η τρίτη τους, αν δεν κάνω λάθος, μουσική συλλογή. Their 16 greatest hits.

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα διάσημο τραγούδι, το τραγούδι του Αμερικανού τραγουδιστή της Soul, Al Green. Είναι το Let's Stay Together. Κυκλοφόρησε το 1972. Συμπεριλαμβάνεται στο ομώνυμο στούντιο άλμπουμ του και έφτασε νούμερο 1. Το κομμάτι αυτό παρέμεινε στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών για πολλές εβδομάδες στις αρχές του 1972. Έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, με πιο γνωστή αυτή της Tina Turner το 1983, και επίσης το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία Pulp Fiction του 1994 του Quentin Tarantino. Let's Stay Together. Αυτός είναι ο Al Green. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1972, ενώ το Νοέμβρη της προηγούμενης χρονιάς είχε κυκλοφορήσει και σαν single.

0: ready. We're going live in 3, 2.
1: Golden Charts of the 70s.
2: It was
3: with
2: him.
3: The music.
4: These are the sounds that you want to hear. Coming over loud and clear.
5: Radio.
6: Λοιπόν, τα περιθώρια στενεύουν, ο χρόνος μας πιέζει αφάνταστα. Έχουμε χρόνο για δύο κομμάτια. Το πρώτο θα είναι αυτό. Ένα κομμάτι των Doobie Brothers, Listen to the Music. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1972 από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Toulouse Street και γράφτηκε από τον Tom Johnston. Just listen to the music.

Πρώτο τελευταίο κομμάτι λοιπόν, Listen to the Music. These beats are hot. Hot. In the mix with the baddest DJ. With your music and your station. Blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. With the hottest DJ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με ένα φοβερό κομμάτι, ένα τραγούδι που γράφτηκε με έμπνευση την απόφαση σταθμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία κατήργησε τις φυλετικές διακρίσεις στα σχολεία. Είναι το κομμάτι Black and White των Three Dog Night που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1972 από το άλμπουμ Seven Separate Fools. Μιλάει για ένα κόσμο όπου τα παιδιά, μαύρα και λευκά, μπορούν να μαθαίνουν μαζί σε αρμονία. Αυτή η εκδοχή των Three Dog Night έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, επαναφέροντας το μήνυμα ισότητας στη δεκαετία του 70. Με το κομμάτι αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα, με το Black and White, το οποίο κομμάτι αρχικά γράφτηκε το 1954 από τους David Arkin και Earl Robinson.

Ήταν η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον ήχο ήταν ο Dinos Classical, ενώ στα social και στη γραμματιακή υποστήριξη ο Φέδων Πιπέρης. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας σε δύο μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Καλή συνέχεια.

0: Δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους παραγωγούς του νησιού για την ανακοίνωση πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τη συμμετοχή παραγωγών στο περίπτερο της Περιφέρειας στην έκθεση τροφίμων και ποτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος από 11 έως 14 Νοεμβρίου 2026, με συνολική διάρκεια 4 ημερών. Καλούνται οι παραγωγοί που μεταποιούν ή και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέσω της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα που επικρατούν, τροποποιείται προσωρινά το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου Ερμούπολης για το κοινό. Για την ασφάλεια και την προστασία όλων, η λειτουργία για την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα είναι από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Τροποποίηση του ωραρίου θα ισχύσει μέχρι τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Aegean Airlines να συνεχίσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης Σύρου και μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιούνται 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η πτήση από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρεί στις 10 το πρωί και θα φτάνει στη Σύρο στις 11 και 4, ενώ η πτήση από τη Σύρο θα αναχωρεί στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στη 1 το μεσημέρι. Η διάρκεια του ταξιδιού ανέρχεται σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς στη Σύρο με την Μπέση Αργυράκη με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανοσύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Παίζουν και τραγουδούν με Έμις Ρωσολάτος, Εύα Βάλβη, Δημήτρης Σούλιος, Άφθονο Τσίπουρο και Τσίπουρο Μεζέδες. Είσοδος ελεύθερη. Μία βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου προκηρύσσει θέσεις χοροδιδασκάλων, καθηγητών, καθηγητριών, φυσικής αγωγής για τα τμήματα διδαχής εθνικών παραδοσιακών χορών, Latin και Tango, Ευρωπαϊκή Χορή, Ρυθμική Γυμναστική και Chair Yoga, Yoga Καρέκλας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους τεφά ή εμπειρικούς δασκάλους με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία στον παραδοσιακό χορό, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία των ανωτέρων τμήματων του σωματείου, παιδικών, εφηβικών ή και ενηλίκων για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος κατέληξε στη Μαρκό, η οποία επικράτησε χθες της Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε την πρόκριση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το

0: Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,5.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέσω της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα που επικρατούν, τροποποιείται προσωρινά το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου Ερμούπολης για το κοινό. Για την ασφάλεια και την προστασία όλων, η λειτουργία για την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα είναι από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Τροποποίηση του ωραρίου θα ισχύσει μέχρι τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Aegean Airlines να συνεχίσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης Σύρου και μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιούνται 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η πτήση από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί και θα φτάνει στη Σύρο στις 11 και 4, ενώ η πτήση από τη Σύρο θα αναχωρήσει στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στη 1 το μεσημέρι. Η διάρκεια του ταξιδιού ανέρχεται σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς στη Σύρο με την Μπέση Αργυράκη με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανοσύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Παίζουν και τραγουδούν με Έμις Ρωσολάτος, Εύα Βάλβη, Δημήτρης Σούλιος, Άφθονο Τσίπουρο και Τσίπουρο Μεζέδες. Είσοδος ελεύθερη. Μία βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου προκηρύσσει θέσεις χοροδιδασκάλων, καθηγητών, καθηγητριών, φυσικής αγωγής για τα τμήματα διδαχής εθνικών παραδοσιακών χορών, Latin και Tango, Ευρωπαϊκή Χορή, Ρυθμική Γυμναστική και Chair Yoga, Yoga Καρέκλας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους τεφά ή εμπειρικούς δασκάλους με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία στον παραδοσιακό χορό, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία των ανωτέρων τμήματων του σωματείου, παιδικών, εφηβικών ή και ενηλίκων για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος κατέληξε στη Μαρκό, η οποία επικράτησε χθες της Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε την πρόκριση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Το νου σας τρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πώς

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους παραγωγούς του νησιού για την ανακοίνωση πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου σχετικά με τη συμμετοχή παραγωγών στο περίπτερο της Περιφέρειας στην έκθεση τροφίμων και ποτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος από 11 έως 14 Νοεμβρίου 2026, με συνολική διάρκεια 4 ημερών. Καλούνται οι παραγωγοί που μεταποιούν ή και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο

0: χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Aegean Airlines να συνεχίσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης Σύρου και μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιούνται 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η πτήση από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρεί στις 10 το πρωί και θα φτάνει στη Σύρο στις 11 και 4, ενώ η πτήση από τη Σύρο θα αναχωρεί στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στη 1 το μεσημέρι. Η διάρκεια του ταξιδιού ανέρχεται σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς στη Σύρο με την Μπέση Αργυράκη, με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανοσύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Παίζουν και τραγουδούν με Έμις Ρωσολάτος, Εύα Βάλβη, Δημήτρης Σούλιος, Άφθονο Τσίπουρο και Τσίπουρο Μεζέδες. Είσοδος ελεύθερη. Μία βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου προκηρύσσει θέσεις χοροδιδασκάλων, καθηγητών, καθηγητριών, φυσικής αγωγής για τα τμήματα διδαχής εθνικών παραδοσιακών χορών, Latin και Tango, Ευρωπαϊκή Χορή, Ρυθμική Γυμναστική και Chair Yoga, Yoga Καρέκλας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑ ή εμπειρικούς δασκάλους με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία στον παραδοσιακό χορό, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία των ανωτέρων τμήματων του σωματείου, παιδικών, εφηβικών ή και ενηλίκων για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος κατέληξε στη Μαρκό, η οποία επικράτησε χθες της Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε την πρόκριση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργαδίου.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
5: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
4: Get the music right.

saying this all the time. What? I want to do.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.com.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.